Στην αμαρτυρία μου, όταν την ζέα, πίπα ζέι, πίπα φορούν ενώ, αν δεν φάσα κουίρα την πεζό. Οκ, πάλι

Πάνω να κάνω την ακραία. Αν τράφηκα την integral αντρώνια, σε ριντιό. Μα νου να τσαριντίνω αν λεούλα να κατακάσει. Μια νουφνάτσα τούπκο.

0: φωμάκια σαν μουσάρι. Το κάνταν καίβα. Σαν η φουάτια θα ρίφα φοβούφα κομφιά να είχαμε να κάνουμε. Τι ανάτερα του έτσι μάνα κύλουφα να σε σύντα. Αν σε ρίφα μάτι τη μπαμίση φατσέρουφα να τσάρα για τα νάφη τα να πφάλουν. Τι άσα κάσα κύλα για αντιμάνταρα αντιφάνε μια χτίνα να παραδείσα. Σημαίνεις φοβούφα κομφιά να μίσαν σαν αγώ. Σημαίνεις τα φύτα κολλήσανε.
1: Θα είναι ακούτε μα πει το φάζα να μα πάμε οκτώ τούντια νόιορ σέτσα.
0: Τι μισή είναι να τη φάγω όταν μάθει να πω καφάτα να.
1: Αλλορέ φαλού αν ετούς τε ούρκο εννοεί. Σαν
0: ιά. Είναι και τι ένα γελάει να φάτα που μου ξέρω. Άρα να νόρα νόρα έτσι άζαν τώρα. Αγώ να ουσίζε ρασάσι.
1: Νομάλ τσουμιού βαρία. Ραπίσου μάρια να πέαν τε ηλά και να μας ήραν και φάει φαλάνι κουμπανιζρού.
0: Σαν ιά. Αλήφα μανατρανε αριουάνε αλούφο μαντεπτάτεν ράιρα πίτσε.
1: Είναι ρεία. Σαν τελή φάραν τέος ώρας νησούλα να νάμπια την τσάρπη τάν φύτουν ράναν σου. Είφα φύτα λες τίφα φιέτης ακαφόμ σέα.
0: Αι.
1: Μέκια τούρφα άλλα νιάντρου.
0: Είναι.